0: Πρέ, τέρα γορπέ. Ο, ο καλόρ. Η κόμπα, ο τσαματόι μου και κατά κατά κατά τσι μέσα, πίσω από τον οχό.
1: Ουζα,
0: παντάρο, στορία πέα.
1: Ουακού να γίνουν ένα μονκανόρ. Ουακού να κατά κατά να πίσω τκά. Αν ακούν γίνουν σιλά, να χάπιτ να κάνουν το λιούν.
2: More Suck a Bee Express.
3: More Suck a Bee Express.
2: More Suck a Bee.